0: Και την ύφεση πέρασε με χώρο, καλό τέρμα. Ήρθε η
1: ρασότα χαράκα, καλό.
2: Συνολάκο, ή.
3: Πούτο του βρέχε το πρίμα με χαλτενή, καλό.
2: Περρέω, με περρέω.
4: Μία το κοιλιό.
0: Τέτοια με κάσο πούτο, μάνα κάρπα και τέτοια γίνει τον ιδουν του.
3: Μία, εδώ πέραν το κοιλιό.
1: Και μα κέρο, πέσα ποτέ, ναι. Τι
2: καρότα.
3: Παρβιντιάνο, σαν παπίνο, δεν μου πλήγει.
2: Σιτόλο,
1: una leyenda. Και αυτή το πιτό.